Namara Giri Namara Dabarat.

0: smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γίνω.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αρπάξεις ήθελες.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Κι είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και

ξεχώρισα τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γυρνά ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που για να μην ζεργεί άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου λέγα και

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Καλή σας ημέρα. Ο καιρός μας και πάλι ανεβασμένη η θερμοκρασία. Θα το δούμε αναδικότερα λίγο πιο ύστερα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε να κάνουμε πολλά, να πούμε πολλά, να ακούσουμε πολλή μουσική. Θα δούμε λίγο τον καιρό, θα δούμε τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις. Μαζί μας και πάλι ο χορηγός μας, όπως κάθε Σάββατο, από τις 8 μέχρι και τις 10, ο Dr. Βασίλης Μαύρου και το Varosila Things and Estates, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ο καιρός μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν 21 βαθμοί Κελσίου και ανεβαίνει σιγά σιγά, και σήμερα θα ανέβει μέχρι 30 βαθμούς. Γύρω στις 1 η ώρα θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς, με τον ήλιο να παραμένει μαζί μας, και μετά κρύβεται στις 6 η ώρα, αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, 29 βαθμούς στις 6, και στις 9 η ώρα που θα δύσει ο ήλιος, 26 βαθμοί Κελσίου. 9 και 22 λεπτά δει ο ήλιος. Και απόψε, να καλημερίσουμε την κυρία Άννα και τους υπόλοιπους που θέλουν να ξέρουν για το φεγγάρι, στις 11 περίπου θα βγει το φεγγάρι, θα είναι μαζί μας μέχρι και το πρωινό, που θα ξυπνήσουμε με το καλό στις 4:45, θα ξημερώσει με την θερμοκρασία να είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 μέχρι 30, αύριο από 16 μέχρι 25 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, και από Δευτέρας το ίδιο θα είναι γύρω στους 25-24, μέχρι και 27 θα πάει τέλος της εβδομάδας. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό προς τον παρόν, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να ρίξω μια ματιά στα κυπριακά έντυπα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Κλιμάκωση μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης κατά Αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Θρήνος για τον μικρό χαράλαμπο που έσβησε στην Λεμεσό στα Λευκά το τελευταίο αντίο στο Αγγελούδι. Χρυσές αποχωρήσεις και τράπεζες ανακοίνωσαν σχέδια εθελούσιας εξόδου και ποιους αφορούν. Απίστευτες ιστορίες στην Βενεζουέλα. Μητέρα έγινε ασπίδα για την κόρη της. Γυναίκα γέννησε στα ερείπια. Φαν Ντεχόν, το προφίλ του αντικαταστάτη του Ρόμπερς στην ΑΕΚ. Σταύρος Φλώρος συνεχίζει τη σκληρή μάχη στις ΗΠΑ. Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα? Και ο κάτω, μια ανάσα σε ζωικά πριν τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία που επιστρέφουν και πότε επιστρέφουν οι βροχές. 8 συλλήψεις, πάνω από 30 οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι, 132 καταγγελίες και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έρχεται η πρώτη κάμερα με AI. Σε ποια επαρχία θα τοποθετηθεί? Έρχονται χαλαρώσεις για αυθόδη. Τι συμφωνήθηκε για τα μέτρα? Οι σκέψεις της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τον ζωολογικό κήπο Λεμεσού. Και αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Ο ήλιος μπήκε καλά στο στούντιο και η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά. Τα πάει, όπως έχω πει σήμερα, μέχρι 30 βαθμούς.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα. Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του. Επέστρεψε, λέει, και έπεσε για ύπνο. Καλλιθέα. Η ανακοίνωση της Ελλάς για την δολοφονία του 15χρονου. Η οικογένεια του 15χρονου ζητά διερεύνηση της υπόθεσης και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων. Παραδόθηκε νεαρός για τη φωνική συμπλοκή. Αναζητούνται άλλα 9 άτομα. Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στην Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι, κυρίες και κύριοι, ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες. Κρίμα. Μυρίζει ξανά παρούτι στα στενά του Ορμούς, αντίπεινα των νεαρών για τα αμερικάνικα χτυπήματα. Ένας στους δύο τουρίστες που επισκέφτεται την Ελλάδα μένει στα εξωγικά μας. Προσενοικίαση το 75%. Και ο κάτω, Μονή Αγίας Εκατερίνης, Σινά. Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθιτη περιουσία πληροφορίες. Θα βρείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα όπου και εγώ τα κοιτάζω αυτή την ώρα, newsbomb.gr. Αυτή είναι η ιστοσελίδα που εκεί τα παίρνω. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, και αν έχετε πρόσβαση μπορείτε να το κάνετε. Mundial 2026, ιστορική πρόκριση για το πράσινο ακροτήριο στην κορυφή η Ισπανία. Ο Μητσοτάκης, το τάβλι και τα μπάνια του λαού. Γαστούνι, πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη για την θανατηφόρα παράσυρση του σκύλου. 50.000 ευρώ. Καλά. Λοιπόν, και ο κάτω, Πανελλήνιες 2026, πώς γονείς και μαθητές διαχειρίζονται την απογοήτευση, φυσιολογική ή στενοχώρια, επικίνδυνη ή κατάρρευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δημοσιοποίησε την συμφωνία πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι βασικοί πυλώνες. Σαββατοκυριακό στην Αθήνα με Pet Shop Boys, μια άλλη θύβα. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία. Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος, λέει ο ανιψιός. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα ελληνικά τα έντυπα. Και πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα διεθνή νέα.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχουμε κάποια σύντομα διαφημιστικά να τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, αγαπητέ Γιώργο, και ευχαριστώ και την κυρία Ανδρούλα για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και συνεχίζουμε τα διαφημιστικά μας και μετά ο Χρήστος ο Μάστορας με το γυρισμό του. Και θα δούμε και τα διεθνή νέα σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καύσωνα, λέει, στην Ευρώπη. Ευρώπη ξεπέρασε τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία, στη Γερμανία προβλήματα και Αυστρία και Ελβετία. Α, το ίδιο και στην Μεγάλη Βρετανία είναι ανυπόφορη ζέστη. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί influencers να καλύπτουν τις συνόδους κορυφής. Οι δημιουργοί περιεχόμενου θα προσκαλούνται σε κορυφαίες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα σέβονται τις αξίες της Ένωσης και δεν θα επιδιώκουν να ασκήσουν πολιτική. Ο κύριος Τραμπ παρουσίασε το νέο αμερικάνικο διαβατήριο με τη φωτογραφία του «Καλώς ήλθατε, αλλά να είστε καλοί». Πιο κάτω, λοιπόν, για να δούμε, διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, σεισμοί στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 920 νεκροί, δυστυχώς, και 50.000 αγνοούμενοι από δοκιμασίες κατά της Πόντγκρικες. Κύριε Λέσου, δύο σεισμοί συνέβησαν, 7,2 Ρίχτερ και 7,5 Ρίχτερ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εδώ η Ryanair δεν θα χρεώνει για τις θέσεις ανηλίκων δίπλα στους γονείς τους. Ωραία. Ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταπέδωσε τις επιθέσεις των ΗΠΑ. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, λέει ο Βάνς. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο καύσωνας ψήνει την Ευρώπη. Πέθανε μωρό από υπερθερμία στην Μασσαλία. Τρένα ακινητοποιήθηκαν στο Βέλγιο. Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει δύο τυφώνες ταυτόχρονα. Εντολές εκένωσης σε κατοίκους. Πάπας Λίον, ο Θεός δεν ευλογεί ποτέ τον πόλεμο. Να λύσουμε τις διαμάχες ως άνθρωποι, όχι ως ζώα, είπε ο Πάπας Λίον. Ρούμπιο, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο. Τζον Μπόλτον από την κακή διαχείριση απόρριτων εγγράφων στην ομολογία. Η κόντρα με τον Τραμπ. Σεισμοί στη Βενεζουέλα, αναφέραμε και πιο πάνω, για 920 νεκρούς ο αριθμός, δυστυχώς. Βασιλιάς Κάρολος, γιατί δεν θα ζήσουν στο παλάτι του Μπάγκιχαν με την βασίλισσα Καμίλα. Κι άλλη αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ. Σεφ την κατηγορεί ότι απέβαλε λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίες. Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Ιράν για ανόητη παραβίαση της συμφωνίας. Επιτέθηκε σε πλοίο στα στενά. Το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς απέλυσε πάνω από 100 υπαλλήλους λόγω περικοπών. Τζον Μπόλτον, ένοχος, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ για κακή διαχείριση εγγράφων εθνικής ασφάλειας. Νέα Υόρκη, παγώνουν σε εισαγωγικά τα ενίκια για 1 εκατομμύριο διαμερίσματα. Νίκη για τον Μπαλντάνη. Και πιο κάτω, η Τουρκία, πάνω από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από σπίτι. Μάλιστα, αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα διεθνή νέα. Και προχωράμε παρακάτω, το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 8 η ώρα, δηλαδή σε 8 λεπτά περίπου από τώρα.

0: Να πούμε καλημέρα στο χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που βρίσκονται εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ, και να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους τηλέφωνο αν επιθυμείτε να έχετε ένα ραντεβού μαζί τους, στο 020 7263 8100. Διευθετήστε ένα ραντεβού και πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύχρονη στήριξη πέραν των 30 ετών. Να είναι πάντα καλά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ρίξουμε μια ματιά στις ανακοινώσεις μας. Να σας πω για το Bicommunal Cypriot Festival PCF26 που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove Wood Green London N22 5HJ. Θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα θα ακούσετε στο μέλλον. Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο αρκετό χρονικό διάστημα. Απλά προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα επιτυχημένο φεστιβάλ και πάλι όπως τις δύο προηγούμενες χρονιές. Ευκαιρία να πω και καλημέρα σε όλους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού που προσφέρουν την Δευτέρα 29 Ιουνίου, αυτή η Δευτέρα δηλαδή μας έρχεται, στη μία η ώρα προσφέρουν φαγητό δωρεάν και σας περιμένουν εκεί, σας προσκαλούν να παρευρεθείτε. Ευχαριστία λοιπόν στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο. Ευχαριστούμε τον Τάσο και την ομάδα του, ο Τάσος, ο Νίκ εκεί στο Nicholas Printer και επίσης τον Τόνι τον Θεοδόρου. Καλημέρα αγαπητέ Τόνι και ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρευρεθούμε εκεί στο φαγητό την Δευτέρα στη Μία. Αν τα καταφέρουμε βεβαίως και θα το πράξουμε, θα έρθουμε εκεί να απολαύσουμε το φαγητό που προσφέρει η κοινότητα εκεί. Θέλω να πω καλημέρα εντωμεταξύ και στον Νίκο το Σαββίδια, μας ακούει, πλησιάζουν και οι μέρες του Ιουλίου και αρχίζουμε να ακούμε και τραγούδια έτσι να προετοιμαστούμε, να πούμε στην ατμόσφαιρα. Το Γιώργο το Γρηγορίου που ερμηνεύει το επόμενο τραγούδι και το χαρίζω στον χορηγό μας τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την αμόχωστο, για το Βαρόσι. Βαρόσι μου. Και σε πρόσφατη εκδήλωση που βρέθηκα αναφέρθηκε ότι η λέξη Βαρόσι είναι από το Βαρός. Είναι τουρκική παρακαλώ λέξη. Το Βαρός και έγινε Βαρόσι. Βαρός είναι περίχωρο, το περίχωρο λοιπόν, και το Βαρόσι μου μετά έγινε αμόχωστος, χωσμένη πόλη κάτω από την άμμο, και εμείς για να διατηρήσουμε τη μνήμη πάμε να το ακούσουμε. Καλημέρα και πάλι στον Τόνι Θεοδόρου που του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και σε όλους τους αμοχωσιανούς, να είστε καλά.

παρόση μου, όπου σταθώ, πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου θιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόση μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε κέσο και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

0: station, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
1: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Άρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ακούστε ανακοίνωση για εκδήλωση πανηγύρι που θα γίνει στο Milton Keynes και τα περίχωρα την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου. Αρχίζει από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5:30 μετά το μεσημέρι, στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Πανεγίας λύθηκε η βουλιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Εστυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά λοιπόν θα γίνουν, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12 η ώρα, 12:30 μέχρι τις 5:30, στην κοινότητα του Milton Keynes και περιχώρων. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστίες στον χορηγό μας και πάλι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Τις ευχαριστίες μας στείλουμε στο χορηγό μας και πάλι στο Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Toyington Park, London N43AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για νοικιάσεις σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά. Με πείρα πέραν των 30 χρόνων, πάρτε τους τηλέφωνο λοιπόν για περισσότερες λεπτομέρειες 020-7263-8100, είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να πούμε για την εκδήλωση της Αράχνης που είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης, σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 μετά το μεσημέρι. Ελάτε να εορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθονται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή καλώντας στο 0207-263-62-61. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 0207-263-62-61. Επίσης θα υπάρχει ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια για παιδιά και διάφορες άλλες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι αρχίζει η εκδήλωση μέχρι τις 4 μετά το μεσημέρι. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην Αράχνη και να τους χαρίσουμε και ένα τραγουδάκι μετά τα διαφημιστικά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιτικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι το χορηγό μας και θα ήθελα να πω καλημέρα στον Μάριο και την Ειρήνη εκεί στο Δήμος Continental. Το γνωστό σας κατάστημα λοιπόν Δήμος Continental πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές, και έχουν ειδικές προσφορές τις οποίες ανακοινώνουν αυτή την περίοδο. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Τραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες και άλλες πολλές προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Το Δήμος Continental είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green. Μπείτε και στην ιστοσελίδα τους www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη και όλη την ομάδα την υπόλοιπη εκεί, και εύχομαι να έχουν ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό και καλές δουλειές πάντοτε. Ευχαριστούμε παιδιά, να είστε καλά.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιτικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

αυτά λοιπόν. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν το δελτίο ειδήσεων, και θα ήθελα να χαιρετήσω σε αυτό το σημείο την κυρία Εύα Λισάντρου που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Κυρία Λισάντρου, καλό Σαββατοκυριακό και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε. Και να χαρίσουμε στην κυρία Εύα Λισάντρου το επόμενο τραγούδι που είναι κυπριακό και της αρέσουν της κυρίας Λισάντρου τα κυπριακά τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Λαλούσιν τα μελαχρινά».

Ο Αμπών λοιπόν μας έφερε στα 5 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μαζί μας αυτή την ώρα. Πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του μήνα που θα μπούμε στον Ιούλιο σε λίγες μέρες. Ο μήνας λοιπόν που μας φέρνει όλες τις θύμισες για τα τραγικά γεγονότα του 1974 και πρέπει να προετοιμάσουμε τις ψυχές, τις καρδιές μας για να αγωνιστούμε και πάλι με τα όπλα που διαθέτουμε, την μπένα μας, το τραγούδι μας, τις τέχνες μας, για να αλλάξουμε τα πράγματα. Το επόμενο τραγούδι γράφτηκε ειδικά για αυτό το σκοπό, για να θυμούμαστε, να μην ξεχνούμε. Και τη μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, ο καταξιωμένος αυτός καλλιτέχνης, μουσικοσυνθέτης. Και θα πάμε να τα ακούσουμε, χαρισμένο σε όλους όσοι θέλουν να θυμούνται και να διατηρούν τις μνήμες, κυρίες και κύριοι. Κύπρος μου, όμορφο νησί, και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος σαν χαθεί, εσέναν μη κακό σου.

Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Χαράλαμπο Πίτρη. Ένα λοιπόν το χελιδόνι και άνοιξε αλωμιά Μίκη Σοδράκη στη συνέχεια και απολαύστε το στα 15 λεπτά μετά τις 9. Μετά χαιρετώ και την κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας και μου ζήτησε ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο, κυρία Γεωργία μου. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστίες και πάλι στο χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and States που είναι μαζί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and States που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Λοιπόν, να πούμε κάποιες καλημέρες και κάποιες ευχαριστίες να στείλουμε. Θέλω να πω καλημέρα στην ομάδα εκεί των δύο οίκων ευηρίας, Αναστάσια Λότσχε, Autumn Gardens, τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρη και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευηρίας. Χαιρετώ όλους τους σταμόνες. Πολλές ευχαριστίες λοιπόν στον κύριο Μελή Ούρης και την οικογένειά του για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Επίσης, να καλημερίσω τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, όλο το προσωπικό εκεί και τους πελάτες. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου, να είστε πάντα καλά και καλές δουλειές, καλό Σαββατοκυριακό εύχομαι και σε εσάς. Καλημέρα, θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Πάνατο Σαββίδη, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι ετοιμάζεται για ταξιδάκι αστραπή στην Κύπρο. Τον χαιρετώ και καλό ταξίδι εύχομαι. Επίσης καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, καλημέρα αγαπητέ. Και καλό Σάββατο Κυριακό και καλημέρα στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του, να είστε όλοι καλά. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι. Και μετά από το τραγούδι έχουμε και τα διαφημιστικά μας, τα οποία θα ακούσουμε κυρίες και κύριοι.

0: έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσητικού γραφείου Βαρόσι Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχουμε και άλλες καλημέρες να πούμε και να χαιρετήσουμε κάποιο κόσμο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Χαιρετώ όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη ομάδα. Απέναντι είναι το YNS. Τα καλά τα παιδιά, καλή σας ημέρα. Το Cuisine Express εκεί στο Southgate και τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Το Mams Bistro. Καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στον Roger Greg. Καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου εκεί στο Δημητρίου in English που είναι λίγο πιο κάτω. Καλημέρα να πούμε στα Αστέρια, στον κύριο Γιώργο Αρναούτη και την ομάδα εκεί που τα Αστέρια και το Cleaners Unite It's One Group. Good morning to you, the boys and the girls, Cleaners Unite. Thank you very much for your services. Good morning, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, thanks very much. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, Ιωάννα Καλιμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. Παρακαλώ, Στα καλύτερα που έλκονται. Ιωάννα Καλιμάνη, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

πάτε καταλλήλους λοιπόν και αλλήλους, και οι ευχαριστίες μας πάλι, έλα Βασίλη, οι ευχαριστίες μας θα πάνε και πάλι στον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lefting and Estates εκεί στο 176 Tolinto Park, London N43AJ, και να σας θυμίσω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές, και να πούμε ότι δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες και πληρώνουν και προκαταβολικά. Τηλεφωνήστε τους παρακαλώ στο 020-7263-8100. Διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους δείτε. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία και την οικογένειά της, που επιθυμεί η κυρία Γεωργία να ακούσει κάτι διαφορετικό σήμερα. Οι μούγες, λέει, οι μύγες κυκλοφορούν παντού. Είναι ο καιρός τέτοιος, οι μούγες να κυκλοφορούν και να κάνουν φασαρία. Και ακούστε τι έγινε με αυτή την μούγια. Η μούγια λοιπόν αυτή τι έχει κάνει. Ακούστε τι ταλαιπωρία τράβηξαν μαζί της.

Η Μούγια λοιπόν μας έφερε στα 40 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 9. Καλή σας ημέρα και πάλι. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 και στην κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι μαζί μας και θέλει να ακούσει το Γκλέντι, λέει. Θα το βρούμε, κυρία Ελένη μου. Καλή σας ημέρα. Και είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται απόψε. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι καλεσμένος σε 3-4 εκδηλώσεις. Αλλά νομίζω τελικά ότι δεν θα πάω σε καμία. Δεν θα πάω σε καμία. Γιατί έχω μια άλλη συνάντηση με ένα φίλο το απόγευμα, που είναι εδώ από την Κύπρο, και έτσι έχω ακυρώσει όλες τις εκδηλώσεις. Αυτά λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Ναι, κυρία Ελένη μου, θα το ψάξω το τραγούδι βεβαίως και θα το βρούμε, να το ακούσουμε. Πριν από αυτό, πριν το ψάξω, να πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο που μου αρέσει πάρα πολύ και μιλάει για όνειρα τα οποία πρέπει να κάνουμε, γιατί όνειρα έχουμε πολλά, άλλα πραγματοποιούνται, άλλα όχι, αλλά πρέπει να έχουμε ελπίδα και να μην σταματάμε να ονειρευόμαστε. Τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο καλός μου φίλος ο Κύπρος Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα στον Κύπρο. Καλημέρα, Κύπρο. Δεν είναι απόγευμα ακόμα, είναι νωρίς, Βασίλη, νωρίς είναι. Λοιπόν, και μετά από αυτό ακούμε και τα διαφημιστικά μας.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
4: Οι ευχαριστίες μας πάνε και πάλι στο χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Θέλω να χαιρετήσω και όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την Διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Επίσης το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή και την υπόλοιπη ομάδα. Αυτά λοιπόν, και να τους χαρίσω το τραγούδι το οποίο ζήτησε και η κυρία Ελένη, το Γλέντι λέει, για να γλεντήσουμε λιγάκι. Βεβαίως, ας γλεντήσουμε όλοι μαζί, κυρία Ελένη μου, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.

Ο Ζαμπέργης ήταν αυτός και το Γλέντι. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό, που θέλω να θυμίσω όλους εσάς ότι ο Πουζουξής, ο οποίος παίζει σε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, είναι ο Μάικ Μινάς, ο οποίος θα εμφανιστεί στο Θέατρο Τέχνης 9, 10 και 11 του μήνα μαζί με την Ήδη Πολυκάρπου και την Μάρθα Λούις, καθώς και την Ελίζα Πετσάπμαν, τη δικιά μας, Τσάι Κανέλα και Κουβέντα. Ο Μάικ λοιπόν θα είναι μαζί τους, και στο επόμενο τραγούδι που είναι από τον Γιώργο τον Μασό, ο Μάικ κάνει μια θαυμάσια εισαγωγή εκεί, και έτσι θα ήθελα να το ακούσουμε, και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με πολύ αγάπη, και να σας ευχηθώ να έχουμε όλη μας υγεία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, και να είστε μαζί μου αύριο το πρωί στις 7 ώρα Λονδίνου και πάλι μαζί. Να είστε καλά, εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.

έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3, μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τι γίνεται?
4: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
3: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
4: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
3: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
4: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com. FIAKKA solicitors.co.uk.
3: Ευχαριστώ.
4: Παρακαλώ.
5: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta.
3: Let's go.

0: Big Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Είναι

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3 στα FM.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio. LGR

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Καλό απόγευμα, πώς είσαστε, ελπίζω είσαστε όλοι καλά αυτό το Σάββατο απόγευμα. Μαζί κάνουμε παρέα με μια αγκαλιά τραγούδια, φυσικά Κατερίνα Κλέος here with you until 4 o'clock today with your Saturday afternoon installment and our request show.

ακούσουμε Λία Νησιωτικά. Αυτό το τραγούδι το έχει ζητήσει η Βασούλα μας. Θέλει να το ακούσει αυτό το τραγούδι. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω. Το ύβρα από τον Αγαδόνα Γιακοβίδης με τον Γιώργο Σμιτσάκης. Η Βασούλα μας το χαρίζει αυτό σε όλη την οικογένειά της με πολύ πολύ αγάπη. Στην άντρια χέτρεσα της. Σε όλο τον κόσμο που μας κάνει παρέα σήμερα. Και σε καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

για την Εύα μας. Η Εύα θέλει να το ακούσει αυτό και να το χαρίσει σε όλη τη γωνία της με πολύ πολύ αγάπη. Σε όλους εμάς εδώ στο LGA, σε ευχαριστούμε Εύα μου. Στη φίλη της Παρασκευού, στα αδέλφια της Φασούλα και Στέλλα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με αγάπη και πάνω μου λαγιά. Ευχαριστούμε Εύα μου.

0: I'm singing. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
1: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Weston.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Ο Νάρα, η Josephine, εγώ. Επιστρέφουμε εν τέλος στην πρώτη μας ώρα μαζί. Όμως μην ανησυχείτε, θα είμαστε πάλι μαζί για άλλη μια ώρα. Όσες τέσσερις κάνουμε συντροφιά. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα. Cocorico Italiano Restaurants. A little reminder that they offer beautiful, authentic Italian food, from pizza, pasta, risotto, seafood, meat, veggie, dishes and desserts. Promising to take you on a culinary journey where tradition meets artistry. Find them online at cocoricorestaurant.co.uk. Make your bookings or any queries on the line, on the telephone line. You can give them a call, 8445 1188. They're located in Whetstone at 1314 1316. Ευχαριστήσουμε για τη συντροφιά του σήμερα. Να στείλουμε ευχές και καλές δουλειές και καλό Σαββατοκύριακο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κώστας Μαρτάκης showing his vulnerable side there. Το τραγούδι πέντε.
1: Πες μου που πήγε ξαφνικά τόση αγάπη.
0: A resurgence of folk aesthetics coming to the fore in new releases. Stan. Σαντορίνια.

και από το στρατό Κύπριος. Ελπίζω θα σου αρέσει αυτό. Φωνήλες μου, το χαρίζει αυτό σε όλη την γωνία του με πολύ πολύ αγάπη, στους φίλους του, στην παροικία, σε εμάς εδώ στο Ρωτζιά. Να είστε και εσύ πάντα καλά, Κονίλιες. Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας. Μια Αιγύπτισσα με ζήγουσε. Πάμε να το ακούσουμε.

Στάθος Κύπριος με τη Σοφία Σιδέρη, μουσική που ζω και από τον Λεωνάρδο Σπουρνέλη. Η αγεύτησα με ζήγωσε. Πάμε τώρα στη συνέχεια. Ένα του Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα τώρα χειρά για τον Ηλία Σιωργίου, που το χαρίζει αυτό σε όλη τη γωνία του, παιδιά, αγκόνια, εκεί στο Άγιο Δημητρίου, επίσης στο καλό του φίλο το Κονίλιε, σε εμάς εδώ στο LGR και σε όλη την παροικία.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh seasonal ingredients. Visit us at 100 102 Chase Side, London N14 5PH. Book your table now on 020 8447 9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

0: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

Locomondo. Venga Nigrio. Νομίζω να αλλάξουμε τα λόγια. Venga Nigrio στο Λονδίνο. Τι νομίζετε? Μα τι ωραίο τραγούδι. Να αρχίσουμε το πρόγραμμα σήμερα. Νομίζω το reggae music το έκανα για το καλοκαίρι. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Η ώρα είναι 4 και 6 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά και αυτόν τον καιρό να μην σας περάζει τόσο πολλά. Μα τι καιρό, τι περάσαμε αυτήν την εβδομάδα. Πω πω πω. Ήταν ζέστη. Χάρηκα σήμερα το πρωί, ξύπνησα, άνοιξα τις πόρτες και ήταν λίγη δροσιά. Τι ωραία, μας έβρεξε λίγο νεψές τη νύχτα. Αλλά δεν θα μιλώ για τον καιρό όλη μέρα σήμερα. Έχουμε και άλλα λόγια να πούμε. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ευχαριστώ της Κατερίνας για ένα φανταστικό πρόγραμμα. Πάντοτε ωραία. Και τι ωραία τραγούδια, Κατερίνα μου. Πάντοτε είναι χαρά να ακούμε το πρόγραμμά σου. Και τι έχουμε και εμείς σήμερα? Καλύτερη μουσική. Παίξουμε λίγο άλλο reggae νομίζω. Έχουμε το mix περίπου 4 και 20, 5 και 20 και 6 και 20. Έχουμε λίγες αφιερώσεις να παίξουμε και λίγη κουβέντα σαν πάντα. Έχετε καμιά αφιερώση? Πιάσε με στο τηλέφωνο 0208 346 3345. Ή στείλε ένα μήνυμα στο WhatsApp ή text 0737 661 1033. Αν γιορτάζετε γενέθλια, θα παντρευτείτε, να πείτε μια πίρα στην αυλή και θέλετε να ακούτε έναν τραγούδι, πιάσε με στο τηλέφωνο. Και να δούμε και τι γίνεται λίγο με το World Cup. Εγώ δεν είμαι στενό φίλο με το ποδόσφαιρο, αλλά το World Cup μ' αρέσει. It's a little bit more entertaining, don't you think? Switch to English there. But yeah, the World Cup is entertaining. Apart from that England game the other night. Oh! What can I say about that? Let's hope they do better, huh? Anyways! Let's keep that reggae vibe going. Lovely to be back on air. Let's go to Millie says, DJ Kaz, Victoria, Reggae Mix, LGR on your sunny Saturday.

Μέλισσες, Βικτόρια, Στάιφ Ρέγκαι Μίξ. Τι ωραίο τραγούδι. Το ερχόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νερό Live Edition. Αφιερωμένο στον Αντώνη και την Κατερίνα που παντρευτήκανε χτες. Ωραία καλή. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Αγάπη και φιλιά.

Παύλος Γορίδης. Χάσω, κερδίσω. Οι στραμπούτες τις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το πρώτο μίξ του πρόγραμμα. Αυτό το μίξ να το αφιερώσω για αυτούς που γιόρτασαν τα γενέθλια τους την περασμένη εβδομάδα. Στον γιο μου τον Μιχάλη να ζήσεις. Του. Και στη Χριστίνα, εκεί στην Δέσποινα, να ζήσεις Χριστίνα. Ελπίζω να πέρασες καλά. Έλγιο, Σάββατο το απόγευμα. Έφυγε ο ήλιος νομίζω. Έχουμε λίγα σύννεφα.

έτσι περνούμε το Σαββάτο. Τα μιξάρουμε εδώ ζωντανά, εδώ στο LGR 103,3 στο FM, DAB, online, στο mobile και στο smart speaker σας. Έτσι ωραία. Πώς περνάτε σήμερα? Τώρα έξω από το παράθυρο ο ήλιος βγήκε πάλι. Καμά είναι ζέστη, α? Όχι σαν εχτές, αλλά λίγο ζέστη. Θωρώ ύστερα από τις 6 μπορεί να έχουμε λίγη βροχή. Όχι δυνατά. Και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πιένει κάτω κάτω. Αύριο όντες 28 του Ιούνιο θα έχουμε 25 βαθμούς. Αλλά το βράδυ θα πάει κάτω στις 11. Θα μπορούμε να κοιμηθούμε. Μα είναι δύσκολο με στην ζέστη να κοιμάσαι. Βάζει το αεριστήρα, αλλά κάνει διαφορά λίγο νομίζω. Yeah, it is warm. And sleeping at night doesn't really happen, has it? Makes you grumpy. Go on, admit it. How many of you had arguments because of the heat over the last few days? Over the smallest, silliest little thing. It happens. What can you do? So, apologies, I've not been here for the last few weeks. Had a rather busy time. Last week, I did something really good fun. I went to Ali Pali for the Red Box Soapbox Challenge. Sorry, Red Bull Soapbox Challenge. Told you it's warm. What a great fun day. Watching crazy people hurl themselves down the hill there. I watch it on TV sometimes when it goes around the world. But actually being there, it was good fun, you know. A little bit different. Recommended next time it's down here in London or wherever you are around the world. I've got a big shout out to Hazelwood Greek School. We had a fantastic time a couple of weeks ago. What a wonderful bunch you all are. So big shout out to the parents, the students, and of course the teachers. Να είστε καλά παιδιά. Και του χρόνου να διασκεδάσουμε μπάλε. Coming up next, Yorgos Livanis. Keep it LGR. We'll take you through the summer.

Η στρέμποντα ερχόμενε διαφημίσει. Θα γυρίσουμε το ρόλο πίσω. Έχουμε τρία ωραία παλιά. Έναν του Γιώργος Κινούτσης για τη σωτηρία Μπέλου. Και ένα ωραίο τραγούδι. Τους Μάσιενς.

Γυρίσαμε το ρολόι πίσω. Επέξαμε. Ο Γιώργος Κινούσης. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σωτηρία Βελού. Είδα και έπαθα κυρά μου. Και τελειώσαμε με τους Μάσιενς. Σίγο χόρεψε σιρτάκι. Πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Ο δάσκαλος και εγώ.

Μπουνάτσα. Έχει μια ωραία φωνή αυτή. Μπράβο. Πάμε τώρα στην Λένα Ζευγάρα. Μαύρα φεγγάρια. Αυτό είναι αφιερωμένο στον Άντρου που γιορτάζει σήμερα. Να ζήσεις και happy birthday, Άντρου.

Vespina Van V. Φαινόμενο. Η ώρα είναι 5 και 4 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR στις 103,3, στο DAB online, στο mobile και στο smart speaker σας. Εγώ μαζί σας ο Στέλιος Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Πώς περνάτε? Ελπίζω όλα καλά. Αν είστε στη δουλειά, ελπίζω σε λίγο να τελειώσετε. Πάτε σπίτι σας, εκεί μπροστά στην αεριστήρα σας, με ένα ωραίο ποτόκι να πείτε και να ξεκουραστείτε και λίγο. Αν ετοιμάζεστε να πάτε έξω απόψε, προσεχή, πάρετε λίγο νερό μαζί σας. Πρέπει να προσέχουμε αυτόν τον καιρό. Θωρώ σε λίγη ώρα να μας βρέξει, λέει. Θωρώ έξω από το παράθυρο. Έχουμε ήλιο ακόμα. Να δούμε. Και αύριο θα πέσει κάτω λίγο θερμοκρασία μας και να μπορούμε να κοιμηθούμε. Ελπίζω. Καλώς αρέσατε. Σαν είπαμε, στη δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας σήμερα. This is the shout out show. If you have any messages, any requests or dedications, you're celebrating. You're celebrating that the temperature is going to be reducing tomorrow. Give me a shout. 0283463345. Or send your texts or WhatsApps. 0737661 1033. We got an action packed show today. Loads more great music. We got Nikos Vertis, Katerina, Zain Baptiste, Christina Salti, Petros Iakovidis, Michalis Hagiannis, and so much more. We got the mix coming up 20 past 5, around that time. So keep it locked here. It is Saturday. It is the weekend. Time to relax. Kick back and enjoy.

Μα τι ωραίο τραγούδι. Η Γιούλα Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται. LGR's Record of the Week. Brilliant track. Πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα. Χορεύω το Ζεμπέκικο.

0: Κωνσταντίνα. Χορεύω το ζεμπέκικο. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα μας. Πάρ' το δυνατά να διασκεδάσουμε και λίγο.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
2: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
3: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
2: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
3: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com.uk.
2: Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: Go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Σε άκου αυτό λίγο.

Μιχάλης Χατζιάννης με τον Χριστός Μαστόρας. Χόρεψε. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Λιολιού. 7-8-9 Σαββάτο στη ζέστη εδώ στο Λονδίνο.

0: πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Αναβίση. Καλοκαιρινές διακοπές. Η ώρα είναι 6 και 8 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Φτάσαμε και την τελευταία ώρα του πρόγραμμα μας απόψε. Θωρώ έξω από το παράθυρο, ακόμα έχουμε ήλιο. Αλλά έχει μια σύννεφα. Θα μας βρέξει, λέμε. Να δούμε. Διαβάζω στο ίντερνετ που λέει να μας βρέξει. Είστε από τις 6 ώρα. Δεν το πιστεύω. Να δούμε. Πώς περνάτε απόψε. Τελειώσατε τη δουλειά σας. Σπίτι. Πόδια πάνω. Μες στην αυλή. Με ένα κοκτέιλ. Ελπίζω. Σαββάτο και Κυριακή είναι οι μέρες για ξεκούραση. Δουλεύουμε όλοι μας σκληρά. Πρέπει και να έχουμε και λίγη ξεκούραση. Τι έχουμε αυτήν την τελευταία ώρα? Έχουμε τον Ζαφ, Ηλίας Βρέτος, Ρεκ, Νίκος Απεργής, Σταβέντο, Josephine. Έχουμε το μίξ περίπου 6 και 20. Και λίγη κουβέντα. Yes, we've reached the final hour of the show. Still so much more great music coming up. It is Saturday. Hopefully you finished work and it's time to chill out. Loads more great music coming up, as we say. We got the mix around 20 past 6. Big shout out to Zoe. Hope you feel better soon, Zoe. Πάμε τώρα στο ZAF. Αστείο. LGR, Σάββατο το βράδυ.
2: Έπεσε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
3: London Greek Radio. Πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Josephine. Μύθος. Τελειώσαμε και απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να περάσετε έναν ωραίο Σαββατοκύριακο. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίτου με το LGR House Party. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας σε δύο εβδομάδες. Θα είμαι στην Κύπρο. Yay! Να είστε καλά. Και ο Θεός πάντα μαζί σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Κωνσταντίνος, είσαι έτοιμος?
6: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ.
7: Εδώ είμαι, Μικαέλ.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
4: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
5: Τι γίνεται?
6: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
5: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
6: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
5: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
6: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com.
5: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. LGR. In.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: LGR in the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει